Τζόλα με λίγα άλλα. Καλημέρα στο εξωτικό Μέντικα. Σήμερα τα ξημερώματα 1:30, αν όλα πάνε καλά, έχουμε τη 12η απογείωση, παύλα δοκιμή, του Starship, της SpaceX, του Elon. Έχει από 15 του μηνός που το ετοιμάζουν, αναβάλλεται μέρα με τη μέρα και μια αναβολή ακόμη. Να εκτεξευόταν αύριο Παρασκευή, να μην έχω ξύπνημα. I reached inside myself and found nothing there to eat. 12η εκτόξευση και εντελώς νέο σκάφος, νέα πλατφόρμα εκτόξευσης, όλα καινούρια. 1:30 το βράδυ, θα σας βάλω και το link.

δίσκο MTV Unplugged, τον Aha. The Sun Always Shines on TV. Ευτυχώς που έχουμε δύο εκδόσεις από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ένα για κάθε ώρα. Τώρα όμως θα αγκαζώσουμε λίγο από εδώ και πέρα. Πέμπτη πρωί, 21η μέρα του Μαΐου, είναι από τις λίγες μέρες που δεν κοιτάς εορτολόγιο. Ξέρεις τι και ποιος γιορτάζει. Δεν θυμάσαι όμως ποτέ ότι σαν σήμερα τραγουδήσαμε You're My Lover, Undercover. Σαν σήμερα κερδίσαμε το Eurovision το 2005. Ήταν η 50η Eurovision, η 31η χρονιά για την Ελλάδα που έστειλε τραγούδι, και η μοναδική μας νίκη.

Journey, Separate Ways. Στην κατηγορία και το RAF με τα μεγάλα τραγούδια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Βερόνικα. Τι ώρα που έχουμε new entries στην παρέα, νέους φίλους που να μένουν. Αυτή είναι η Βερονίκη. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα στο κέντρο. Έπρεπε να ξεκινήσω σήμερα με τα κομπρεσέρ της Φιλελλήνου. Το έχω πάντως ηχογράφηση. Καλημέρα Στεφανία, ευχαριστούμε πάλι για τα γλυκά. Χρόνια πολλά γράφε και μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα στον πιο πολύτιμο άνθρωπο της ζωής μου, τη μαμά μου. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα για τους γονείς, για τα αδέρφια, για επέτειο γάμου. Είστε ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και όπως λέω πάντα, να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Μωράντι, Ρουμανία πήγαμε, Colors.

Για να σας δω, η ώρα είναι ακριβώς 9 και 19. Είναι η Morandi. Το Morandi είναι τα αρχικά από τα ονόματά τους. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Πάμε Ιταλία. Τον είχαν χθες στο Studio 4. Σαλ Νταβίντσι.

Per siempre εσύ. Είπαμε, αυτό θα γίνει τραγούδι για το γάμο, για την είσοδο της νύφης. Σάλντα Βίντζη, καλημέρα Όλγα, καλημέρα στο Gadget and Gear. Το καλύτερο τραγούδι της φετινής Eurovision, γράφει Όλγα, σαφώς. Σαφώς και μακράν. Και θα δείτε που θα περάσουν χρόνια και στα recap της Eurovision θα αναφέρεται αυτό το τραγούδι. Ούτε φέρτο, δεν μπαν καρά. Αυτό. Λίγο Viva Moldova. Αλόχα. Ρεπούμπλικα Μολντόβα. Έχω κι άλλο κόλλημα εγώ.

αυτή η συνεργασία, πόσο μεγάλο τραγούδι. Το ημερολόγιο έλεγε 1992, θα μπορούσε να ήταν και του 2002 και του 2022. Είναι από τους ήχους που είναι πάντα σύγχρονοι. Electronic Disappointed. Να διορθώσω, καλημέρα Όλγα και Ελισάβε. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στη Λαϊκή. Και καλημέρα στο Αγρίνιο. 26-4-10. Ωραία εκπομπή, άλλη μια μέρα. Πώς είπε ο Χρήστος Βελαίτης, το Sultan of Swing γίνεται 48 ετών σήμερα. Wow. Το τρομακτικό είναι ότι έχω το βινίλιο από τότε.

Καλά λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Βελέτης. Με δύο μέρες διαφορά βέβαια, 19 Μαΐου του 1978. Sultan of Swing, γραμμένο το Mark Knopfler, παρακολουθώντας ένα παρακμιακό μπαράκι, ένα πολύ παρακμιακό συγκρότημα που λεγόταν έτσι. Παρουσιάστηκαν στο τέλος και λέει «We are the Sultans of Swing». Και αυτό το κόντρα στις παρακμές το έδωσε μια τραγουδάρα. Χρωστά και μια μαντόνα ακόμα έτσι. Και προσπαθώ να φτιάξω, να στρώσω το χάλι, το μουσικό. Και με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Δεν το φτάσαμε Παρασκευή χωρίς το καταλάβουμε. Πέμπτη, προ-Παρασκευή. Είδατε το μυαλό πως βιάζεται. Παρτάρα ντεζαβού Σάββατο βράδυ. Απογείωση Stars, είπα απόψε μία και μισή. Και Φόρμουλα 1 Μοντρεάλ, Μοντρεάλ. Το τρίμαρο. Με σπριν με τα πόλα του. Τηλεοπτικά φέτος.

μάλλον είναι η ώρα με τα instrumental. Το κάναμε και χθες. Πάλο. Locums and Matches. Λατρεμένο. Και με συμπερδεύω, ήχος ελληνικό είναι. Λοιπόν, κάνουμε μια παράκαμψη. Γιατί είχαμε πριν μια περίεργη παραγγελιά. Καλημέρα στον Ανθότοπο, καλημέρα Σταύρο. Άκου τι πεθύμησε να ακούσει. Madonna Holiday. Ήταν πριν το Like a Virgin αυτό. Και πιο πολύ το έχω συνηθίσει στη διασκευή του Holiday Rap.

Μπράβο Σταύρο. Ευχαριστώ, λέει, ωραία ακούγεται και στο ράδιο. Ακούς, ακούγεται καλά. Νομίζω ότι πρώτη φορά παίζω το Holiday στο ράδιο τα τελευταία 40 χρόνια. Αλήθεια τώρα. Και ευτυχώς βρήκα κάτι να γεφυρώσει το χάσμα. Εντάξει, λατρεύουμε Μαντόνα. Μέχρι που μπαντάλεψε. En Vogue. Τα κορίτσια με τα κόκκινα. My Love.

My Lovin'. You're never gonna get it. The En Vogue. Μας έμειναν για τα κόκκινα τις εμφανίσεις τους. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα Βάγγελα, καλημέρα Ψηλέα. Λοιπόν, πατάω παύση εδώ. Τι θα λέγατε για ένα τραγούδι που έχει κλείσει 4,5 δεκαετίες και αυτή τη στιγμή μετά από 4,5 δεκαετίες βρίσκεται στο νούμερο 1 παγκοσμίως στα charts του Billboard. Ναι, το καταλάβατε τι θα έπαιζα. Εντάξει, πήρασε και η ταινία. Ο Μάικλ Τζάκσον. Αποδεικνύεται και νομίζω πια θα το παραδεχτούμε όλοι. Ήταν ο μεγαλύτερος pop star του πλανήτη. Χωρίς να υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος όχι να τον φτάσει να τον ξεπεράσει. Κάποιος να τον ακουμπήσει. Δεν. Αυτή η εξαιρετική ηχογράφηση.

4 δεκαετήματα στο νούμερο 1 του Billboard. Και μπράβο του, γιατί άξιζε. Μα τι ωραία Πέμπτη και αυτή. Καλημέρα Χριστίνα. Χορέψτε όλοι τώρα και που να ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Χθες είχαμε Fame. Σήμερα έχουμε soundtrack Flashdance. Γιατί φίλοι μου την Τζέλα.

0: Σανκάρα, Flash Dance. Και εκεί που ετοίμαζα ένα λίγο μπαμπάτσικο εξάλεπτο για το τέλος, λέω πάμε να το σπάσουμε σε δύο τραγούδια. Έχουμε και τους Κωστάδες σήμερα, έχουμε τις Ελενίτσες, Χρήστο. Έχουμε δυναμίες. Ρίτσι Επόβερη. Μικρό μουστακό γόριο, ένα σγουρομάλικο. Σάρα Περκέτιάμο.
1: Ενός έτους.
0: Άσε τι ήσουν.

ti amo. Ρίτσε Πόβερη, Σάρα Περκέ, τι άμμο. Καλώς τον Κωνσταντίνο, τον Ρακέφαμ. Καλημέρα στον Κώστα Κότσι, καλημέρα Φάζ. Εμείς τον γιορτάσαμε χθες στη Χάρτα, τον Κώστα. Με live, με Λαμπρινή, με Νίκο Μπαλτζόη, με Ηλία Φίλο. Πριβέ συναυλία είχαμε. Ήταν δύσκολη επιλογή το τέλος, αλλά είπα λίγο να αγκαζώσουμε. Donna Summer, σε τραγούδι που της είχε γράψει ο Bruce Springsteen, με σκοπό να το τραγουδήσουν μαζί, αλλά οι εταιρείες τους δεν τα βρήκαν. Και μας στέρισαν μια μοναδική στιγμή. Protection. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Χρήστος Έξαρχος, έλα ρίξ' το. Έλα. Φτερνίστηκε. Και αλήθεια λέει. Έρχεται.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby,

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει
2: από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει.

0: λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αφού το χρωστούσα στην κόρη μου την Ανά από το βράδυ της Eurovision, μου λέει αυτό παίζει στο ραδιόφωνο. Αϊντάν η Μάλτα Μπέλα. Καλημέρα Νανά. Bonjour Alex. Καλημέρα στη μικρή Κλεοπάτρα, το Κλεοπατρουλίνι. Την καλημέρα πρώτα απ' όλα στο Μόντρεαλ. Και τα δικά μας. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Για όπου και αν βρίσκεστε. Αρτινή και μη αρτινή. Είναι Παρασκευή, αρτινή και μη αρτινή. Τόσο γρήγορα, τόσο καλά. Και λίγο πριν άκουσα τον ίδιο ήχο και παρακαλούσα. Λέω μην παίζει το ίδιο τραγούδι. Θέλω εγώ τρίο μοκότο σήμερα. Ευτυχώς έπαιζε τη διασκευή του από τους Catalyst. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr.

0: Σου τα είπαμε εμείς και από τον αέρα χθες. Είπαμε για κοστάδες. Να σας πω την αλήθεια, είστε τόσο πολύ που είπαμε με μερικούς ότι του χρόνου θα οργανωθούμε. Θα παίρνει ένας και θα λέει και για υπόλοιπους 10. Να κάνουμε συνολικές ευχές. Just a kiss. Miss Adelaine.
1: Just a kiss. Just a kiss. I have lived
0: just for this. Τι εποχή. Καναδάς ξανά.

Η έκπληξη ακούγοντας το βινήλιο και τελειώνοντας το Constant Craving να πετυχαίνει στο Miss Satellite. Είμαστε στο 92. Νομίζω ότι για μήνες δεν ήθελα να ακούσω τίποτα άλλο. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα γράφει και από μένα. Να χαιρετήσω το όνομά σου για χθες. Καλημέρα Σοφία. Ο Γλυκούλης λέει από τη Μάλτα. Το έβαλα αυτό γιατί δεν θέλω να νιώσουμε τις συνοχές που νιώσαμε με το Άλκο Πικινίτο. Δηλαδή είναι το ίδιο επίπεδο, έχει αυτή τη γλύκα. Αυτό το άδικο χαμένο την νύχτα της Eurovision. 18 και με την Κύπρο πήγαν. Της Κύπρου δεν ήταν αμαρτία. Που ήταν χαρά στο κοπελίτσι αυτή ταινίες. Με τους κοιλιακούς της.

Paolo Conte, Βία Κον Με. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Τζόρτζ. Από Αθήνα μέχρι Αλιβέρη σήμερα η διαδρομή. Παρέα Μαύρα και FM. Και καλημέρα Τζόρτζ νούμερο 2. Γιατί όχι Μάικ Όλφιλ. Το σύστημα έχει πολύ ωραία μουσική σήμερα και νομίζω κρατάει από χθες το βράδυ. Βλέπω μηνύματα. Τι ώρα είναι? Λίγο πριν τις 12. Που ξεκινάει από την Κατέρινα από τη Λευκάδα που λέει τι τραγούδι όταν έπαιζε Woman in Chain. Τι ασφορφίες και ο Λέτ Άνταμς. Και μετά συνέχισε Suddenly. Δηλαδή έδωσε πολύ πόνο χθες Ομβρα και FM. Οπότε λέω να το πάμε κι εμείς. Να τιμήσουμε

πόσο πόσο γλυκό. 1983, Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Το σαν σήμερα λέω ότι είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Πω τι ιστορία κι αυτή. Ήταν 22 Μαΐου το 2010, όχι πάρα πολύ μακριά, το 2010, όταν αυτός ο Θεούλης, ο Λάζο Χάνιαντς, αγόρασε μια πίτσα και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δύο πίτσες. 10.000 bitcoin ήταν 41 δολάρια τότε. Τώρα είναι 660 εκατομμύρια. Αγόρασε δύο πίτσες με 660 εκατομμύρια. Θα μου πεις, ήξερα. Γιατί ξέραμε εμείς. Να με γυρίζεις λίγο πίσω. Με δύο τρεις καλές πληροφορίες. Whatever που λέγει ο Ακύλες. Εμείς κάτι, όλη την πατήσαμε.

Αυτό ήταν τσίκλα στο μυαλό μου από το πρωί. Η Benefit και το παναγνώστου Sex Sales. Sex Sales. Σκεφτόμουν πάλι τώρα με τα 10.000 bitcoin και τις δύο πίτσες. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Εντάξει, τότε 10.000 bitcoin ήταν 41 δολάρια. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα. Το bitcoin έχει 1 ευρώ το ένα και εσύ έχεις 10.000 bitcoin, τα οποία τα έχεις βγάλει τις τελευταίες μέρες από το λάπτοπ σου. Δεν θα τα σκοτώσεις να πας διακοπές με την κοπελιά? Πού να ξέρεις ότι με τα φάτα bitcoin θα αγόραζες όλο το νησί? Κανείς δεν ήξερε. Αλφα Μπλόντι. 10 μέρες πριν μπούμε στο καλοκαίρι, εμείς μπήκαμε ήδη. Σας περιμένω στο 919.gr. Δεν κάνουμε δουλειά σήμερα. Δώστε παραγγελίες.

Blondie, Sebe Ali. 1985. Πότε το μάθαμε για τα καλά? Νομίζω μια δεκαετία αργότερα. Έτσι μπήκε δυνατά στη ζωή μας. Είναι μερικά πράγματα που αργούν να οριμάσουν. Πρέπει να συμβεί κατάλληλη συνθήκη, κάποιος DJ να το ξεθάψει, μια διαφήμιση, κάτι. Μερικά είναι και λίγο πιο μπροστά από την εποχή τους. Γενικά μιλάω τώρα. Καλημέρα Λέκο. Πάλι με αργία λέει σήμερα. Μην παίζεις με αυτά. Μην παίζεις με τέτοια ευαίσθητα θέματα. Τι είναι εσύ με αργία? Ότι το κάναμε λίγο ως τριήμερο, ως τι? Μίλα μας. Το όλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το Άγιο Πνεύματος. Κρίμα που χάνουμε τις Δευτέρες όμως. Τις έχουμε συνηθίσει να τις μισούμε. Ο γλυκούλης Boy George, όταν ακόμη είχε φωνή και αξιοπρέπεια. The Crying Game, 1992. Καμία σχέση με την τραγική του εικόνα που είδαμε φέτος.

από το πολύ μακρινό 1992, ταινιάρα, το παιχνίδι των λιγμών και ντυμένο με soundtrack από τον Boy George, στα καλά του όμως. Και σκεφτόμουν, λέω, YouTube δεν ακούμε καθόλου συχνά και δεν ξέρω γιατί. Έγκλημα. Τι να ακούσουμε από YouTube. Το τραγούδι που τσάκισε τα νεύρα σε δισκογραφικές, σε αυτούς που έφτιαχναν τίτλους με τον απλό τίτλο I still haven't found what I'm looking for. Τουλάχιστον είχαν μικρό όνομα YouTube, οπότε χωρούσε σε μια γραμμή όλο αυτό. Το ισορρόπησα. Καλημέρα σε Αμφιθέα, καλημέρα Γιώργο.

still haven't found what I'm looking for, you too. Καλημέρα στην Αθήνα, Happy Friday και σε σένα Βούλα. Ανυπομονώ να γυρίσω το μεσημέρι σπίτι και να δω την τελευταία εκπομπή, το τελευταίο επεισόδιο από το The Late Show του Stephen Colbert. Ήταν η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο του show στο CBS. Ο θείος Ντόναλντ κατάφερε τουλάχιστον να κόψει έναν από τους κωμικούς. Είναι φοβερό, ξεκινάει την εκπομπή γεμάτο το θέατρο, το Ed Sullivan. Είδα λίγο απόσπασμα τώρα και λέω ότι αν μόλις συντονιστήκατε σε εμάς, χάσατε πολλά. Είναι η τελευταία εκπομπή. Πόσο καλό, πόσο συμπαθητικός. Και να κόβουν ένα τέτοιο κωμικό με τέτοια τεράστια κροματικότητα. Μάνος δεν το λες. CBS, σου αφιερώνω ενίγμα. Θα το ξέρουν ήδη. Mea culpa.

αυτή η τραγούδι. Επίσης, τι εποχή. Μισελ Κρετού. Με ένα τάτσα από Σάντρα. Με ακούλπα. Και παραγγελιά έχουμε από Αμφιθέα. Καλημέρα ξανά στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Πάντα υπάρχει ένα ραδιόφωνο συντονισμένο στον Αμβρακέκε. Και αυτό το ραδιόφωνο σήμερα πεθύμισε Crowded House. Weather with you. Πάρα πολύ σωστή επιλογή. Χθες μπουμπουνιτά έριχνε, λέω, τι θα γίνει τώρα. Έριξε 2,5 σταγόνες. Τουλάχιστον στην πόλη. Τα μπουμπουνιτά αυτά ήταν αυτό που λέμε τζάμπα μάγκας. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις. Αυτό. Μαλώνω εγώ τώρα.

Τι τραγουδάρα, τι αξέχαστο. Crowded House, Weather With You. Με το καιρό που δεν ξέρει τι θέλει και επιμένει για βροχή αύριο Σάββατο, που έχουμε και την παρτάρα στο Deja Vu. Και θα έρθετε με στρώτο παπούτσι για να χορέψετε.

αυτό μπορούμε να το βάλουμε σφραγίδα αμβρακιώτικο από κάτω. Καλημέρα Αγγελική. Να ακούσουμε εννοείς για τέταρτη φορά αυτήν την εβδομάδα το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό θες να πεις? Να το ακούσουμε. Θα πάει happy η δεύτερη ώρα πολύ, να ξέρετε. Καλημέρα 0681. Σου λείπει ένα δύο. Η Μίλβα. Ο Αμινιαντόσο. Πριν πάμε σε Ιταλία.

0: Uomini Addosso, η εκπληκτική Μίλβα.
1: Say something.
0: Say something.
1: Say something.
0: Say something. Έλα.
2: I don't know where my baby is.
0: Λίζα Στάνσφιλντ.
2: Somewhere.
0: Με ένα push. Από Barry White. Να τις ψιθυρίζει. Αυτό που έκανε καλύτερα, δηλαδή μια ζωή.
1: That's right, that's right.
0: All around the world.

Λίζα Στάνσφιλντ μαζί με Μπάρι Γουάιτ. Μοναδική ηχογράφηση στο All Around the World. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, καλημέρα Ευγένεια. Μες στην Ευγένεια. Δεν το ζητήσατε, αλλά σίγουρα το θέλατε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Wow. Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: δεν είναι στο top 10, είναι στο top 3 στα τραγούδια της ζωής μου. Billy Idol, Eyes Without a Face. Αυτή η λίστα δεν τελειοποιήθηκε ποτέ. Απλά ρίχνω τυχαία τραγούδια. Το θέλαμε, λέει ο George. Και Babe Ruth. Αμέσως μετά. Πάω να φτιάξω δεύτερο καφέ.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
0: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m. Πότε ήταν που βλέπαμε 24 ώρες και Jack Bauer και μας έχουν μείνει αυτά τα σποτάκια πανέξυπνα.
5: What's that? I don't know.
0: Και μπράβο σε παλικάρι που το σκέφτηκε. Χίλια χρόνια να ζεις. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκό. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM και το 919.gr, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και ένα ραδιόφωνο που είναι στη ζωή της πόλης. Κάπως έτσι.

μετά από αυτό. Θες δύο δεκαετίες να κάνεις reboot. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στον Κώστα Κότση. Πείτε του ρε χρόνια πολλά για χθες. Ήσου τα πάνε χθες. Παραγγελιά. Babe Ruth, 1972. Το να είσαι σε μπαζάρ βινιλίων και να το πετυχαίνεις μπροστά σου και ξαφνικά να το έχεις στη δισκοθήκη σε βινίλιο. The Mexican. Αν σε θέλει το σύμπαν.

Baby Ruth, The Mexican. Από τα καλύτερα 6 λεπτά της παγκόσμιας μουσικής. Είπα από τα καλύτερα. Εντάξει, ξέχαστο. Και το Runaways που παίζει μέσα ανοιχτό στον Ευρακία FM, αλλά το προσπάθησε μια μέρα, είναι πάρα πάρα πολύ αργό. Οπότε καλά κάνει εκεί που είναι. Στα μεταμεσονύκτια. George, να χαίρεσαι και εσύ την Έλενα. Κοίτα τώρα τι μου βγήκε. Εντελώς ασύμβατο και μια δεκαετία μετά. Αλλά είναι στρώσιμο για το πάρτι αύριο βράδυ στο Deja Vu. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Καλοκαίριες. Πάμε για παραλίες τώρα. Deja Vu Σάββατο βράδυ. Στα Επάλ δηλαδή από κάτω. Ναι, εκεί. Εκεί που έγιναν φέτος τα καλύτερα πάρτι. Εκεί που ο κόσμος χόρεψε. Ξέφυγε.

Είμαστε στο 1984. DJ Lungi, Acapulco Nights. Αν το θυμόσαστε ή αν το έχετε χορέψει στη Ρούμπη, καλό θα είναι να κάνετε εκείνο το check-up που σας ήρθε SMS. Αχ, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστερες. Μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Που έχουμε. Εκτόξευση, το Starship, έπιασαν ευχές μου. Σηκώθηκε χθες το βράδυ, μία και. Ανοίγω λίγο YouTube, πετυχαίνω το Scrub. Όταν ακυρώθηκε η εκτόξευση, λέω, οκ, θα κοιμηθούμε απόψε καλά. Οπότε, τι έχουμε απόψε. Έχουμε practice και spring qualifying από τον Καναδά, Formula 1. 7.30 το practice και 10.30 το sprint qualifying μέχρι 12.30. Οπότε, 1.30 έχουμε εκτόξευση. Starship, 12. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το sprint είναι αύριο στις 7 και ο αγώνας Κυριακή βράδυ στις 11. Wow, τώρα σκέφτομαι ότι πέρυσι ήμουν εκεί. Και οι φίλοι, η Κατερίνα που το βλέπαν από εδώ και επικοινωνούσαμε, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο αργά. Αχ, Θεέ μου, ήμουν εκεί πέρυσι. Θα μελαγχολήσω. Flock of Seagulls, I Run. Και ύστερα εγώ, και ύστερα εγώ.

A Flock of Seagulls. I Run. Καλημέρα Στεφανία. Έχουν μείνει γλυκά μόνο αυτό σου λέω. Θαύμα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ρυθμικό, θα έχουμε καλοκαιρινό που σουκού δεν θα έχουμε σύμφωνα με το K24. Δεν. Σε πείσμα όλων εσάς που θέλετε να τα βγάλετε. Εγώ είπα αν δεν έρθει στη μόδα το ολόσωμο του Βέγκου. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Δεν το βλέπω. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Και 19 έδειξε το ρολόι. Εκδρομή στο παρελθόν. Καθόλου άσχημα, λέει ο Τζορτζ. Τώρα θα πάμε λίγο Ιταλία, θα πάμε λίγο Μολδαβία. Το πιάσετε το υπονοούμενο. Εδώ όμως είμαστε 9,5 εβδομάδες.

δεν έχει βρεθεί ποτέ σε ψηφιακή μορφή, σε CD. Το ακούμε πάντα από το βινήλιο, το κουρασμένο βινήλιο, αλλά απίστευτη έκδοση. Ίσως κιόλας να ήταν αυτή που θυμάμαι, αυτή που είχα μάθει κι εγώ. Παιδιά, παίζε στη Ρούμπη αυτό. Παίζαμε φοβερές μουσικές στη Ρούμπη. Δεν ήταν μόνο δίσκο ντουμπου ντουμπου. Αυτό δεν το λες μουσική για δίσκοτα καλά. Ήταν ο κόσμος πολύ καλά μαθημένος, εκπαιδευμένος. Χρωστάω Papa The Jam, όχι από χθες, από προχθές, αλλά ναι, χρωστάω. Και οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Ούψη, δεύτερη φορά που το λέω σήμερα. Καλημέρα στον Gadget & Gear, καλημέρα Ολγά, καλημέρα Ελισάβετ. Καλημέρα, γράφεις την πιο ωραία παρέα. Περιμένουμε Ιταλία. Έρχεται σε 3, 2, 1. Σας την έφερα. Ιταλία είμαστε. Λουκα Ντιρίσιο, Μάτζικα, για να κάνουμε lead in. Έρχεται ο Σάλτα Βίντσι.

0: Πόσο μεγάλο τραγούδι, πόσο φοβερή είναι αυτή η Ιταλία. Εμάς τους Έλληνες Ιταλοί μας έχουν ακουμπήσει πάρα πολύ στις μελωδίες. Ακούγα τη συνέντευξη του Σαλ Ντα Βίντσι και λέω ότι στην Ιταλία δεν τους άρεσε τόσο πολύ. Είχαν αντιρρήσεις οι Ιταλοί. Unbelievable.
1: Και τώρα ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν.
0: Ω ναι. Per sempre sì.

0: ακούσει σαράβες.
1: Το μοναδικό τραγούδι που θα μας μείνει από τη φετινή Eurovision. Και μέρα με τη μέρα μου όπως μιλάω, όταν πέφτουμε στην κουβέντα, ναι Ιταλία, ναι Ιταλία. Και έχει και φοβερά λόγια. Αυτό πάλι όχι, αλλά αυτό εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση.

αυτό σας αρέσει ή όχι, εγώ το είχα προσέξει από τα βίντεο στο Netflix. Μου αρέσει αυτός ο τύπος. Η μπλούσα το 373 πάλι κάτι μπορεί να σημαίνει, αλλά... Ρεπούμπλικα Μολντόβα. Αυτό μου θύμισε εμένα. Εκεί με γέρισε. Στην Ουκρανία του 22. Τότε ήταν η καλούς όρχεστρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Πτήσιμο. Και καλημέρα Χριστίνα. Οι Ιταλίοι δεν ξέρουν να εκτιμούν. Περσέμπρες είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Blues Orchestra. Τελικά ναι, ήταν το 22. Η Ουκρανία και το Στεφανία. Το επόμενο όμως, το επόμενο ήταν η χαρά της Eurovision. Πέρυσι το Σεπτέμβριο πήγαινε ο γιος μου Αθήνα στο Game Athlon, ντυμένος ξωτικό περούκα που είχε έρθει από Κίνα. Μιλάμε για στολή υπερπαραγωγή. Τελειώνει το Game Athlon και τον παίρνουν οι αδερφές του και τον πηγαίνουν στην αυλία Tommy Cass, ντυμένο όπως είναι εξωτικό. Του ζητήσει ο κόσμος να φωτογραφηθούν μαζί του. Και αυτός να είναι με 39 πυρετό. Στα 16 του να είσαι στην αυλία Tommy Cass.

0: δεν ξεχνώ. Το Μικάς με το ιδιαίτερο στυλ του Espresso Macchiato. Χρωστάω.
1: Και τώρα παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι.

χρωστούσα. Πώς έλεγε η Κάντ, ο κόσμος με τα μάτια της Κάντ, το Papa the Jam είναι ο εθνικός ύμνος του Καναδά, μαζί με τα άλλα τρελά που είχε πει. Push it good, push it real good, this Salt and Pepper, το 87, τα κολλασμένα 80's.

ένα μικρό πάρτι. Salt and Pepper, Push It Real Good. Αυτά είναι τραγουδία για το στρώσιμο ενός πάρτι. Είπαμε αύριο βράδυ πάμε Deja Vu για τελευταίο πάρτι της σεζόν. Εκεί που κάναμε δύο τη χρονιά είναι το πέμπτο. Καλό και πολύ. Πάρα πολλά πέμπτο. Αυτό δεν το είδε, δεν έρχεται. Η Taylor Dane από την ίδια εποχή. Tell it to my heart.

με τι μεγαλώσαμε, με τι εντρωθήκαμε. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Πού είναι αυτά τα ονόματα, πώς χάθηκαν? Άλλαξε δεκαετία και έκανε wipe. Δεν τα πήρε μαζί της η επόμενη δεκαετία. Συμβαίνει αυτό. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πού σε έχασα? Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Ένα νανανά παρακαλώ. Τέτοιο νανανά.

Να. Από Roxette, She's Got the Look. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως, λέει η Λίνα. Να καούνε θερμίδες εβδομάδος. Οι ποιες, δεν κατάλαβες καλά. Και να ξορκίσουμε τις άτιμες αλλεργίες. Εγώ δεν ξέρω, εγώ την έχω ψιλογλιτώσει. Παιδιά, μόνο με πλήσεις, με φυσιομέρ. Δούλεψε. Καθαρίζει το σύστημα. Φτάνουμε στο τέλος, σας περιμένω αύριο βράδυ στο Ντεζαβού για το τελευταίο πάρτι, δίσκο πάρτι της χρονιάς. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Και ραντεβού τη Δευτέρα. Έχουμε Starship, έχουμε Formula 1 Καναδά. Έχουμε πράγματα. Πολλά πολλά φιλιά. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, χίλια ευχαριστώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

I am smiling, think of you, where you're gone.

think of you. Misty mornings and the waterfalls.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ε, κεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο κεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Πρέπει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: τέσσερα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει,

0: Αρκεία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

Εξελίξει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάμπη εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει και η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!
3: Hey bro, what's happening, bro? Got that good chiba chiba. Right on, right on, right on.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, οι μέρες βινιλίου είναι στον αέρα. Απόψε Παρασκευή βράδυ από τις 9 στις 10 ξεκινήσαμε με τους Μπαρακούντας και το I Got My Woody Back. Και αυτά είναι τα light που θα ακούσουμε απόψε, γιατί λέμε να κάνουμε μια κάπως θορυβώδη εκπομπή.

919.gr, το chat του Αβρακέ FM, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε, ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου.

Καλησπέριζουμε και τους πρώτους ακροατές που σκάσανε μύτη εδώ στο chat του σταθμού, το 919.gr. Τις καλησπέρες μας λοιπόν στη Λίνα, την Κατερίνα και το 26810. Αν απόψε έχετε όρεξη για λίγο ροκ ήχους, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Και μετά αναλαμβάνει ο Γιάννης Πάνου, ακόμα χειρότερα από εμάς, μέχρι τις 12.

Και όπως μας ενημερώνει η Λίνα σας, σήμερα το 1885 πέθανε ο συγγραφέας του κλασικού μυθιστορέματος «Οι Άθλοι», έχει γίνει και ταινίες κατά καιρούς, ο Βίκτορ Ουγκό.

Η ώρα είναι 9.30. Αν ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινίλιο με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10. Σήμερα έτσι έχουμε λίγο άγριες διαθέσεις, οπότε ροκάρουμε ελαφρώς βαρέως.

Έχουμε ministry για τη συνέχεια. Δυναμώστε την ένταση της μουσικής, χαμηλώστε το φωτισμό, κεραστείτε και κάτι δυνατό και ακούστε τους.

Κομμάτι οδός τροτήρας από τους Ministry. Jesus built my hot rod.

0: Jesus built my car. It's a love.
1: Συνεχίζουμε με τους Melvin σε μια συνεργασία τους με τον τραγουδιστή και συνθέτη τον Dead Kennedy στο Τζέλο Μπιάφρα, πληθυσμογράφος. Βαρύ και ασήκωτο κι αυτό.

Να πάρουμε και λίγο γαλλικό άρωμα, εσάνς που λένε. Ακούμε Sun Sevil Twin και Saturday Night Music Club.

Μόλις κατέφτασε και ο Γιάννης ο Πάνου. Δεν ξέρω τι έχεις, άγρια ή τίποτα μπαλάντες επειδή είναι βροχερή βραδιά. Άγρια έτσι, οπότε τώρα πάμε καλά. Κολλάνε η μία εκπομπή με την άλλη απόψε. Εμείς έχουμε κανένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μας και θα το πάμε εξίσου έτσι δυνατά όπως ξεκινήσαμε απόψε.

Το επόμενο κομμάτι μας είναι από τους Birthday Party, το Sun is Burning Birthday Party, όπου από εκεί ξεκίνησε, μάλλον ήταν το δεύτερο συγκρότημα από το οποίο, στο οποίο τραγουδούσε ο Nick Cave, που αργότερα έκανε τους Bad Seeds ή ακολούθησε solo καριέρα και έγινε διάσημος.

Το Sun is Burning περιλαμβάνεται στην τελευταία δουλειά που είχαν ηχογραφήσει, Birthday Party, πριν διαλυθούν και ο Nick Cave φτιάξει τους Bad Seeds για τη συνέχεια. Κάπου στο 84-85 έγιναν όλα αυτά.

Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, ήταν μαζί σας οι ημέρες βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και απόψε. Δίνουμε εδώ τη σκητάλη στον αγαπητό Γιάννη Πάν που περιμένει και αυτός ετοιμοπόλεμος. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που ακούσαμε και προηγουμένως, το Jesus Build My Hot Rod των Ministry, γιατί πραγματικά μας αρέσει πολύ. Από εμάς, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Τρίτη, πάντα εκτός απρόοπτου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Δεν πρόλαβα να γράψει ο Θεός Γιώργος καληνύχτα. Σας καληνύχτες εγώ για την πάρτι του. Να είστε καλά. Τον κράτησε εδώ συντροφιά κάθε Τρίτη και Παρασκευή βράδυ 9 με 10. Και μας δίνει τρελές πάσεις, τρελές πάσεις. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Θεό Γιώργο. Ημέρες βινιλίου. Και ήρθε η ώρα για που όλοι περιμένατε. Παρασκευή απόψε. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, λοιπόν, νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Πάμε να ταρακουνήσουμε όλα τα ύδατα εδώ, τα στάσιμα. Τα FM, τα μεσαία, τα βραχαία, το ίντερνετ και όλο το σύμπαν. Εδώ, νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο και Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Αμβρακή FM εδώ από την πόλη της Σάρτας. Τη βροχερή πόλη της Σάρτας, πριν από λίγο άρχισε η βροχούλα καλή. Και εδώ είμαστε. Πάμε να περάσουμε ένα διβράκι με πολύ πολύ καλή μουσική, αγαπημένη. Ξεκινάμε όπως πάντα πλέον με Yngwie Malmsteen και I am a Viking. Είμαι και ένας από αυτούς. Το χαίρομαι και αυτό γι' αυτό. Θα ήθελα να ήμουν Viking πραγματικά. Είναι για την Χρύσα. Πάντα επιλέγουμε για τη Χρύσα πρώτο τραγούδι. Έτσι, να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε όμορφα, παιδιά.

Εδώ είμαστε, παιδιά, και θα περάσουμε φανταστικά και απόψε, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Συνεχίζουμε. Είναι αύριο, έρχονται οι Iron Maiden στην Ελλάδα. Μετά το επικό που ζήσαμε με τους Metallica, έρχονται και οι Iron Maiden, και φέτος θα είναι καυτό το καλοκαίρι πραγματικά με αυτά τα συγκροτήματα που θα έχουμε. Να πούμε την καλησπέρα. Καλησπέρα στην Evelyn, καλησπέρα και στο Μεγανήσι. Εδώ είμαι και το τέκνο, ο Γιάννης εδώ πέρα. Τέκνο, όπως θες, Σπάρτα. Πάμε να συνεχίσουμε με Iron Maiden λοιπόν και Wasted Years. Το ζήτησε ο αγαπημένος φίλος ο Γιώργος Ολάμπρου για την αγαπημένη του σύζυγο, και το αφιέρωνε στην αγαπημένη του σύζυγο, τη Λαμπρινή. Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά και από εμάς. Wasted Years. Καλησπέρα, Ματθαίο μου, καλησπέρα και στη Φένια. Εδώ θα περάσουμε φανταστικά και απόψε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο που μόλις επέστρεψε από ταξίδι. Καλή ξεκούραση, εδώ θα ράξεις τώρα, θα πάρεις και το ποτάκι σου, θα φας, θα πιεις και θα περάσουμε όμορφα εδώ ένα-δύο ωράκι παρέα. Κονσερβοκούτι για το θείο Γιώργο, τι να κάνουμε. Καλησπέρα και στην Κατερίνα, καλησπέρα στη Λευκάδα. Εδώ είμαστε, θα περάσουμε όμορφα και απόψε. Καλησπέρα στην Αγγελική και τα αγγελάκια της. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τη Στεφανία που μας έφερε εδώ κάτι πολύ ωραία φρεσκότατα σιροπιαστά. Εγώ τα τίμησα δε όντως. Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά. Αν και είναι η πρωινή τύπης αυτή, δεν μπαίνει εδώ στα δικά μας τα βάρβαρα. Έτσι. Συνεχίζουμε με Gas G και Matt Barlow. Dancing with Death. Πάμε να χορέψουμε. Ματθαίο μου, καλά το ξεκινάζεις. Εγώ είμαι άγρια διαθέσεις σήμερα και εσύ μου έρχεσαι χαλαρός. Για να δω, για να δω.

Μα θεά μου, θα σε χαλαρώσω εγώ, παιδί μου. Αφού άκουγες τόση ώρα βινίλια και έσπασε τα τυμπανάκια σου, θα σε φτιάξω εγώ, παιδί μου. Θα σε χαλαρώσω εγώ. Αν και ξέρω ότι πάντα ετοιμάζεις δυνατός και θα επιστρέψεις δυναμικά. Πάμε να συνεχίσουμε με Five Finger Death Punch. 100 Ways to Hate. Καλησπέρα, καλησπέρα στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί, στον Άρη και την παρέα του. Καλησπέρα στην ξαδέρφη την Έφη. Καλησπέρα στο Βόλο, καλησπέρα στη Λάρισα, στη Λαρίσα. Καλησπέρα στη Βασιλική, στη Λάρισα. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο Λευτέρη και την Εύη του. Καλησπέρα στην Ντομινίκη και τον Γιώργο, να είστε καλά. Εδώ είμαστε, παιδιά, συνεχίζουμε δυναμικά.

Συνεχίζουμε με Amorphis, Dancing Shadow. Πάμε παιδιά, για να σας δω και λίγο ζεστούς. Έλα, είδα την πρώτη παραγγελία. Για να συνεχίσουμε. Δεύτερη μάλλον, γιατί ήταν η πρώτη του Γιώργου πριν από λίγο.

Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Αλέκο, καλησπέρα και να είστε καλά. Αλέκο μου, πάντα εμείς περνάμε όμορφα εδώ μέσα στη δική σας συμμετοχή και παρέα, αφού το ξέρεις. Καλησπέρα και στο Μίκ και την ομαδάρα, καλησπέρα. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ, δυναμικά. Πάμε να διασκεδάσουμε απόψε όλοι μαζί εδώ, για μια ακόμη Παρασκευή. Συνεχίζουμε με την επιλογή του Ματθαίου. Το αφιερώνουμε και στη Φένια. Χαλούγεν από τον τελευταίο δίσκο που θα πάμε να τους δούμε 10 Ιουλίου, θα γίνει χαμούλης. Και ακούμε το Hand of God.

Φαίνει αφού θα το ζητούσατε κι εσείς. Είπαμε και 2 και 3 και 13 φορές. Έτσι θα τα ακούσουμε ξανά. Iron Maiden, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Ματέο και τη Φαίνια. Εδώ είμαστε, ρε. Ό,τι θέλετε εσείς εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Και θα κάνουμε και κάποια στιγμή, θα κάνουμε και τέτοια αφιερώματα τρελά. Σε συγκροτήματα μόνο. Θα δούμε πώς θα πάει. Wasted Years. Ευελινούμε και το δικό σου, θα το ακούσουμε. Είπαμε, θα κάνουμε και λίγο Maidenιές απόψε, Maidenιές. Την καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στους δρόμους, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, οδηγοί λεωφορείων, τα παιδιά στην τροχιά. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε. Και μας προσέχετε και εμάς στους δρόμους. Πάμε.

Μ' αρέσει, μ' αρέσει το στιγάκι σου, Ευελίν μου, και σε ευχαριστώ πολύ πραγματικά. Τι και αν βρέχει απόψε, ο καιρός στην διάθεση ήδη μας τη χαλάει. Με τις χειμεταλλιές, το Γιάννη στο Θεό μας πάει. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε και ACDC, αφιερωμένο εξαιρετικά στον ξάδερφο τον Κώστα και την οικογένεια. Να είστε καλά που γιόρταζαν και χθες. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Ελένες, σε όλους τους Κωνσταντίνες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Stormy May Day. Σημερινή ημέρα λοιπόν. Stormy May Day. Πάμε. Μη και εννοείται πως θα ακούσουμε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Όλα θα τα ακούσουμε.

Αν τα φοροκάρουμε, να ροκάρουμε λίγο ακόμη. Boston, rock and roll. Πάμε να ροκάρουμε και να γίνει ένας χαμούλης απόψε. Καλησπέρα στην πολύπαθη ομαδάρα, στην ομάδα αυτή που δουλεύουν στους δήμους και εργάζονται για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Να είστε καλά παιδιά, να είστε δυνατοί, αντέχουμε ακόμα, κάνουμε υπομονή. Πού θα πάει, θα περάσει και αυτή η μπόρα.

Όχι, απλά έρχονται καταιγίδες και σεισμοί εδώ πέρα με την εκπομπή αυτή. Φωτιές θα βάλουμε, φωτιές. Έτσι όπως θα κάνουν και οι Λακούνα Κοίλ. Fire λοιπόν. Πάμε να βάλουμε φωτιά. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κλέρη, καλησπέρα στο Γιώργο και το Βιαννάκη. Καλησπέρα στον Κώστα, χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, εκεί στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στη Ρόδο, στην Τζοάννα. Στη Ρόδο, λάθος, στην Κύπρο. Στη Ρόδο, στο Χριστάρα. Καλησπέρα στα παιδιά, στα Γιάννενα. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Χριστάκο, στο Μπίλι, στον Πετράν, τον Τόμι. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλησπέρα Γιώργα, καλησπέρα. Ας άρχισες λίγο, δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς, περιμένουμε και περνάμε εδώ όμορφα. Αγγελική μου, και να ακούγαμε, θα ξανακούγαμε και θα ξανακούγαμε. Μετάλλικα, αφού ξέρετε. Νύχτες κρυμμένες από μέτρο χωρίς μετάλλικα δεν γίνονται. Θα τους ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να περάσουμε στους Frozen Soul. No place of warmth.

Συνεχίζουμε την επιλογή του Μικ και σε λίγο θα έχουμε και την επιλογή της αγαπημένης Αγγελικής για τους μαθητές της, όπως μας είπε, θα τα πω μετά σε λίγο. Έτσι. Sedensed και No One There. Αφιερωμένο σε όλη την ομάδα, ρε, και πέρα σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, παιδιά.

Χαλάκο, πραγματικά. Τι να πω, τι να πω. Έτσι, έτσι είναι πραγματικά. Σε πρόλαβα, αλλά έτσι είναι. Αγγελική μου, λοιπόν. Α, έρχονται και οι αγαπημένοι Μετάλλικα. Γιατί οι νύχτες κρυμμένες από μέτρο χωρίς Μετάλλικα δεν γίνονται. The day that never comes, θα μας πούνε. Και είναι, νομίζω ταιριάζει και στα παιδιά που διάβαζαν τόσες μα τόσες ώρες. Που κάνει η Μελίνα, κάνει γραμμικό σχέδιο εδώ και 6 ώρες. Και η Λίδα ετοιμάζεται για τις εξετάσεις της σχολής. Καλή επιτυχία τους εύχομαι, αλλά να μην ξεχνάνε να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Και οι πανελλαδικές, πανελλήνες, πώς να τις πούμε, είναι απλά ένα σκαλοπατάκι για να πετύχουμε τα όνειρα που θέλουμε. Μην σας τρομάζει και μην απογοητεύεστε. Θα κερδίσετε ό,τι και να κάνετε όταν πετυχαίνετε, όταν βάζετε στόχους και τους πετυχαίνετε. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά και θα τα καταφέρνετε, παιδιά μου. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους Μετάλλικα.

Καλησπέρα και στον Έντι. Θα δώσουμε και στην Κρυσταλία. Όταν μπει θα τις πούμε. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Lake of Tears, Twilight. Ματθέα μου, σε βλέπω, επανέρχεσαι εργοστασιακά, εντάξει. Σκούρα άκουσες που σου είπα, ψάξ' το λίγο, S-C-O-U-R, ψάξ' το. Θα ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Την καλησπέρα στα κορίτσια, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στην Αγγέλα, τη Μαρία, την Μαρία, τη Δήμητρα, τη Ρία, την Άννα, καλησπέρα Άννα.

Και εδώ είμαστε που λέμε μια ώρα πριν βγουν τα φαντάσματα κτλ. Είσαι στον Αμπρακή FM από την πόλη της Σάρτας, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης αυτής, της μικρής μας αυτής πόλης, αλλά μεγάλη σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε τρομερό ραδιόφωνο. Να ευλογήσουμε με τα γένια μας και καλά. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, νύχτες κρυμμένες από μέταλλα. Εδώ μαζί σας, στη συντροφιά. Μιτσάρα, χίλια συγγνώμη, δεν το είχα δει. Τώρα είδα ότι είχες γράψει πριν τέτοιο. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Πάμε να περάσουμε στη δεύτερη ώρα και πάμε να περάσουμε στην επιλογή της αγαπημένης Σέβελιν. Με αυτό ξεκινάμε, με Fear of the Dark. Αφού είπαμε Iron Maiden αύριο και είπαμε να κάνουμε λίγο έτσι ένα ζέσταμα. Προθέρμανση λοιπόν. Πάμε.

Μιτσάρα και φίλο Γιώργο, πραγματικά παλιά καλά ατόφια μέταλλα που είναι παντός καιρό, όπως το λέει. Δεν είναι απλά του καιρού μου, είναι για πάντα, για να πάντα, διαχρονικά. Και με αυτό θα συνεχίσουμε τώρα. Ειδικά ο Μιτσάρας θα τρελαθεί, ο Αλέκος το ζήτησε μέσω πλην σαφώς. Οπότε εκεί θα πάμε τώρα. Πάμε να παρανοήσουμε λοιπόν. Black Sabbath, Paranoid.

Αλλά ακούω εσύ καλά έκανες και το αφιέρωσες όλο το chat. Εγώ όμως θα το αφιερώσω σε εκείνο το μορφόπεδο, σε εκείνο το τρελό αγόρι που κρύβεται πίσω από τα drums στην παντάρα τους The Jesters, που την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, νομίζω το Σάββατο, κλείνουν 5 χρόνια και το γιορτάζουν και θα κάνουν μια λαϊβάρα. Και όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα, να πάτε να τα στηρίξετε αυτά τα παιδιά. Και όσοι μπορείτε να πάτε, πραγματικά αξίζουν και είναι φανταστικοί. Μάκαρο το όνομα το παιδί αυτό. Και να πάτε εκεί να τον δείτε, να απολαύσετε. Συνεχίζουμε με Here Is. We owe you no one. Έτσι.

Την καλησπέρα στην Ολγάρα. Καλησπέρα, Όλγα μας. Καλώς μας ήρθες και εσύ. Εδώ. Πάρε όλοι μαζί. Πάμε να ακούσουμε Motorhead, όπως είπαμε. Αφού όλοι μαζί θέλουμε να τους ακούσουμε και τους Motorhead. Και εδώ είμαστε. Πάμε να τους ακούσουμε. Γιώργο μου, να μου το φιλήσεις στραβωτά αυτό το παιδί, εκεί που θα πας, και να το ευχαριστηθείτε και να στείλετε και live ανταπόκριση, έτσι. Μην μου το ξεχάσεις. Πάμε να ακούσουμε. I don't believe a word. Sorry.

Γιώργαρε, αφού είναι για αυτό το συναισθηματικό το αγόρι για το Μικ, πρέπει να το βρούμε έτσι ένα πολύ καλό από τότε, από την παλιά εποχή των In Flames. Εκεί θα πάμε γύρω στο 2002-2003, δεν θυμάμαι τώρα σίγουρα. Θα τέτοιο, νομίζω 3 πρέπει να είναι. Και θα ακούσουμε το Suburban Me. Πάμε να το ακούσουμε. Αν θέλει να φορτώσει, ναι, θα φορτώσει. Πάμε. Αφιερωμένο εξαιρετικά και στο Γιώργο το χρόνο, στο Γιώργο το χρόνο και στο Μικ. Το αυτό το ευαίσθητο παιδί που ζήτησε συντένιστη.

Μίκο και Γιώργο, πραγματικά πιστεύω σας ικανοποίησα, δε όντως, έτσι. Ήταν κομματάρα, έτσι, από τα παλιά τα καλά των In Flames. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Failure. Πάμε να ακούσουμε έτσι The Air on Fire. Αυτά είναι, παιδιά. Πάμε. Καλησπέρα στη Χρύσα, καλησπέρα. Καλησπέρα τη Βικτωρία. Θα τα πούμε σύντομα.

Αγαπητή μου Εύελιν, στο ρυθμό της αγάπης κινούμαστε πάντα εμείς εδώ πέρα, δεν αλλάζουμε. Σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε πάντα. Θα το κρατήσω και μια άλλη βραδιά. Θα δεν το παίξουμε απόψε. Να ξέρεις, το κρατάω. Συνεχίζουμε με Rise Again. Powerful Motivational Rock. Έτσι. Imagine Dragons είναι αυτό. Πάμε να τους ακούσουμε.

Να συνεχίσουμε με Blackstone Cherry. Deep θα μας πούνε. Καλησπέρα και στη Γερμανία. Καλησπέρα στη Λάρα. Καλησπέρα στην ξάδερφη τη Λίτσα. Καλησπέρα και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα Κώστα μου. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στην πόλη του Μεξικού. Καλησπέρα στην... δεν θυμάμαι τώρα. Θα το δω μετά. Πάμε να ακούσουμε.

Μα Θεέ μου, το χαμόγελο της Φένιας και το χαμόγελο όλων σας και το δικό μου είναι αυτό που αναπτερώνει τα ηθικά και πάμε δυνατά να συνεχίζουμε, ρε εσύ. Αυτό πάμε. Συνεχίζουμε με Ελλάδα. Extreme Violence. Suffer Phobic Shrouds. Πάμε έτσι να ακούσουμε ακατέργαστο τελείως.

Ρε Μανθέο, μην είσαι τέτοιος τώρα και εκμεταλλεύεσαι καταστάσεις. Ντροπή παλιόπαιδο, ντροπή. Σου είπα θα ακούσεις σκούρα απόψε και ετοιμάσου να πάθεις σοκ. Infusorium θα μας πούνε. Καλά, το έκανα με το Σαλδάμ. Κάτσε άκουσέ το φίλε και ετοιμάσου να ψάξεις να τους βρεις. Σκούρι πάμε. Και τι έχω μετά. Χαμό θα γίνει, χαμός. Θα κλείσω με τρελά πράγματα απόψε. Και καλά το κλείσουμε, Αλέκο, θα πέσεις κάτω. Θα πέσεις κάτω πραγματικά. Όλοι θα πέσετε κάτω. Ετοιμάσου να πέσεις από τον καναπέ.

Μικ, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι και άλλη μπαντάρα που τον έχω βάλει να την ψάξει και θα σας έχει και θα σας ακολουθήσει σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και θα σας ακούσουμε ένα το χρόνο ξανά. Και όποτε θέλετε θα έρθετε εδώ πέρα να τα πούμε. Throne of Catharsis, θα συνεχίσουμε. Prophetens είστε wandering. Αγαπητέ Έντι, ακόμα καλύτερο θα είναι το κλείσιμο. Θα είναι το μεγαλύτερο σου ξέτον όλων των εποχών. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πάμε να ακούσουμε.

Πού ξεπορτίζεσαι εσύ, αγαπητή Εύελιν, και αφήνεις το παιδί μέσα μόνο του? Πάντα με τον Μάρκο θα πηγαίνεις όπου είναι να πας. Γι' αυτό πρέπει να σε προστατεύει και πρέπει να σου δίνει την άδεια για να μπορέσεις να βγεις. Να ξέρεις, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. August Burns Red, Blood Letter.

Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που με αντέξατε για μια ακόμη φορά. Πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου το σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου και περνάτε τις Παρασκευές τα βράδια σας εδώ αυτό το διωράκι. Ήταν νύχτες σιωμένες από μέτωπο, ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο από το Αμπρακέ FM, το 919.gr ενδυνητικά, σε όλο μου όλο τον κόσμο, λέω εγώ τώρα. Πραγματικά, αν θα ανεβάσουμε κάποια στιγμή να το δείτε. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, είναι το καλύτερο φάρμακο πραγματικά. Και καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Κλείσιμο, τρελό παιδιά. Πάτερ Διονύσης Ταμπάκης. Ακούστε τον. Dubai Pie. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Πέστε από τους καναπέδες κανονικά.

Το πάρτι τώρα έσπασε και οι μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαοδάραβες, πετρελαιάδες όλοι, οι βόβες πέφτουνε βροχή, μπορεί εντάξει την πόλη. Κασκάω και ρυθκή των καλοπερασμένων, εγώ παθή παράσιτα, φτωχών και πεινασμένων. Τα όρια σταματήσανε και άδειασε η πλατεία, εγκρός το κοβαδάκι σας στη σάλα.

καμαρδένιες που κάτι φίνες και κοργέλες είναι γασάς και ξένες. Του πάει σύγχρονη Βαβέλ, γομόρα των πλουσίων, κρίση για σας η πτώχευση είναι και αυτή πλησίων.

Πουλάδες και σεΐχιδες θεοί μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μύχλα. Εστέρεψε η κόκα σας φαντάσματα του Άδη, τις πήρε και τις χόρτισε το περσικό καράβι.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Everything gonna be all right this morning.
1: Yes, I know.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αφού το χρωστούσα στην κόρη μου την Ανά από το βράδυ της Eurovision, μου λέει αυτό παίζει στο ραδιόφωνο. Αϊντάν η Μάλτα Μπέλα. Καλημέρα Νανά. Bonjour Alex. Καλημέρα στη μικρή Κλεοπάτρα, το Κλεοπατρουλίνι. Την καλημέρα πρώτα απ' όλα στο Μόντρεαλ και τα δικά μας. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, για όπου και αν βρίσκεστε. Αρτινή και μη αρτινή. Είναι Παρασκευή, αρτινή και μη αρτινή. Τόσο γρήγορα, τόσο καλά. Και λίγο πριν άκουσα τον ίδιο ήχο και παρακαλούσα. Λέω μην παίζει το ίδιο τραγούδι. Θέλω εγώ τρίο μοκότο σήμερα. Ευτυχώς έπεσε τη διασκευή του από τους Catalyst. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Έτοιμοι.

0: Πόπο, τι τραγούδι. Τριωμοκοτό, Ναουαντιάντα, 1977. Και ξεκινάμε πολύ καλά σήμερα. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα στην Ομφυλοχία, καλημέρα Κωστή, χρόνια πολλά για χθες. Σου τα είπαμε εμείς και από τον αέρα χθες. Είπαμε για Κωστάδες. Να σας πω την αλήθεια, είστε τόσο πολύ που είπαμε με μερικούς ότι του χρόνου θα οργανωθούμε. Θα παίρνει ένας και θα λέει και για υπόλοιπους 10. Να κάνουμε συνολικές ευχές. Just a kiss. Miss Adelaine.
1: Just a kiss. Just a kiss. I have lived
0: just for this. Τι εποχή. Καναδάς ξανά.

Η έκπληξη ακούγοντας το βινήλιο και τελειώνοντας το Constant Craving να πετυχαίνεις το μισάτε λέει. Είμαστε στο 92. Νομίζω ότι για μήνες δεν ήθελα να ακούσω τίποτα άλλο. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα γράφει και από μένα. Να χαιρεστώ το όνομά σου για χθες. Καλημέρα Σοφία. Ο Γλυκούλης λέει από τη Μάλτα. Το έβαλα αυτό γιατί δεν θέλω να νιώσουμε τις συνοχές που νιώσαμε με το άλκο πικινίτο. Δηλαδή είναι του ίδιου επίπεδου, έχει αυτή τη γλύκα. Αυτό το άδικο χαμένο την νύχτα της Eurovision. 18 και με την Κύπρο πήγαν. Της Κύπρου δεν ήταν αμαρτία. Που ήταν χαρά στο κοπελίτσι αυτή ταινίες. Με τους κοιλιακούς της.

νούμερο 2. Γιατί όχι, Mike Oldfield. Το σύστημα έχει πολύ ωραία μουσική σήμερα και νομίζω κρατάει από χθες το βράδυ. Βλέπω μηνύματα. Τι ώρα είναι? Λίγο πριν τις 12. Που ξεκινάει από την Κατέρινα από τη Λευκάδα που λέει τι τραγούδι όταν έπαιζε Woman in Chain. Τι ασφορφίας και ο Λετ Άνταμς. Και μετά συνέχισε Suddenly. Δηλαδή έδωσε πολύ πόνο χθες. Μόμπρα και FM. Οπότε λέω να το πάμε κι εμείς. Να τιμήσουμε.

πόσο πόσο γλυκό. 1983, Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Το σαν σήμερα λέω ότι είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Πω τι ιστορία κι αυτή. Ήταν 22 Μαΐου το 2010, όχι πάρα πολύ μακριά, το 2010. Όταν αυτός ο Θεούλης, ο Λάζο Χάνιεντς, αγόρασε μια πίτσα και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δύο πίτσες. 10.000 bitcoin ήταν 41 δολάρια τότε. Τώρα είναι 660 εκατομμύρια. Αγόρασε δύο πίτσες με 660 εκατομμύρια. Θα μου πεις, ήξερα. Γιατί ξέραμε εμείς. Να με γυρίζεις λίγο πίσω. Με δύο τρεις καλές πληροφορίες. Whatever που λέγει ο Ακύλες. Μη σκάτε, όλοι την πατήσαμε.

αυτό ήταν τσίχλα στο μυαλό μου από το πρωί. Η Benefit και το παναγνώστο Sex Sells. Sex Sells. Σκεφτόμουν πάλι τώρα με τα 10.000 bitcoin και τις δύο πίτσες. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Εντάξει, τότε 10.000 bitcoin ήταν 41 δολάρια. Πάμε λίγα χρόνια αργότερα. Το bitcoin έχει 1 ευρώ το ένα και εσύ έχεις 10.000 bitcoin, τα οποία τα έχεις βγάλει τις τελευταίες μέρες από το λάπτοπ σου. Δεν θα τα σκοτώσεις να πας διακοπές με την κοπελιά? Πού να ξέρεις ότι με τα αυτά τα bitcoin θα αγόραζες όλο το νησί? Κανείς δεν ήξερε. Αλφα Μπλόντι. 10 μέρες πριν μπούμε στο καλοκαίρι, εμείς μπήκαμε ήδη. Σας περιμένω στο 919.gr. Δεν κάνουμε δουλειά σήμερα. Δώστε παραγγελίες.

Alfa Blondi, Sebe Ali, 1985. Πότε το μάθαμε για τα καλά? Νομίζω μια δεκαετία αργότερα. Έτσι μπήκε δυνατά στη ζωή μας. Είναι μερικά πράγματα που αργούν να οριμάσουν. Πρέπει να συμβεί κατάλληλη συνθήκη, κάποιος DJ να το ξεθάψει, μια διαφήμιση, κάτι. Μερικά είναι και λίγο πιο μπροστά από την εποχή τους. Γενικά μιλάω τώρα. Καλημέρα Λέκο. Πάλι με αργία λέει σήμερα. Μην παίζεις με αυτά. Μην παίζεις με τέτοια ευαίσθητα θέματα. Τι είναι εσύ με αργία? Ότι το κάναμε λίγο ως τριήμερο, ως τι? Μίλα μας. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το Άγιο Πνεύματος. Αχ. Κρίμα που χάνουμε τις Δευτέρες όμως. Τις έχουμε συνηθίσει να τις μισούμε. Ο γλυκούλης Boy George, όταν ακόμη είχε φωνή και αξιοπρέπεια. The Crying Game, 1992. Καμία σχέση με την τραγική του εικόνα που είδαμε φέτος.

από το πολύ μακρινό 1992, ταινιάρα, το παιχνίδι των λιγμών και ντυμένο με soundtrack από τον Boy George, στα καλά του όμως. Και σκεφτόμουν, λέω, YouTube δεν ακούμε καθόλου συχνά και δεν ξέρω γιατί. Έγκλημα. Τι να ακούσουμε από YouTube. Το τραγούδι που τσάκισε τα νεύρα σε δισκογραφικές, σε αυτούς που έφτιαχναν τίτλους, με τον απλό τίτλο I still haven't found what I'm looking for. Τουλάχιστον είχαν μικρό όνομα YouTube, οπότε χωρούσε σε μια γραμμή όλο αυτό. Το ισορρόπησα. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα Γιώργο.

still haven't found what I'm looking for. You too. Καλημέρα στην Αθήνα, Happy Friday και σε σένα Βούλα. Ανυπομονώ να γυρίσω το μεσημέρι σπίτι και να δω την τελευταία εκπομπή, το τελευταίο επεισόδιο από το The Late Show του Stephen Colbert. Ήταν η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο του show στο CBS. Ο θείος Ντόναλντ κατάφερε τουλάχιστον να κόψει έναν από τους κωμικούς. Είναι φοβερό, ξεκινάει την εκπομπή γεμάτο το θέατρο, το Ed Sullivan. Είδα λίγο απόσπασμα τώρα και λέω ότι αν μόλις συντονιστήκατε σε εμάς, χάσατε πολλά. Είναι η τελευταία εκπομπή. Πόσο καλό, πόσο συμπαθητικός. Και να κόβουν ένα τέτοιο κωμικό με τέτοια τεράστια κροματικότητα. Μάνος είναι εντολές. CBS, σου αφαιρώνω ανοίγμα. Θα το ξέρουν ήδη. Mea culpa.

αυτή τραγούδι. Επίσης τι εποχή. Μισελ Κρετού με ένα τάτσα από Σάντρα με ακούλπα. Και παραγγελιά έχουμε από Αμφιθέα. Καλημέρα ξανά στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Πάντα υπάρχει ένα ραδιόφωνο συντονισμένο στον Αμβρακέκη. Και αυτό το ραδιόφωνο σήμερα πεθύμισε Crowded House, Weather With You. Πάρα πολύ σωστή επιλογή. Χθες μπουμπουνιτά έριχνε, λέω, τι θα γίνει τώρα. Έριξε 2,5 σταγόνες τουλάχιστον στην πόλη. Τα μπουμπουνιτά αυτά ήταν αυτό που λέμε τζάμπα μάγκας. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις. Αυτό. Μαλώνω εγώ τώρα.

τι τραγουδάρα, τι αξέχαστο. Crowded House, Weather With You. Με το καιρό που δεν ξέρει τι θέλει και επιμένει για βροχή αύριο Σάββατο, που έχουμε και την παρτάρα στο Ντεζαβού. Και θα έρθετε με στρώτο παπούτσι και να χορέψετε. Power.

αυτό μπορούμε να το βάλουμε σφραγίδα αμβρακιώτικο από κάτω. Καλημέρα Αγγελική. Να ακούσουμε εννοείς για τέταρτη φορά αυτήν την εβδομάδα το τραγούδι της Ιταλίας. Αυτό θες να πεις? Να το ακούσουμε. Θα πάει happy η δεύτερη ώρα πολύ, να ξέρετε. Καλημέρα 0681. Σου λείπει ένα δύο. Η Μίλβα. Ο Αμίνια Ντόσο. Πριν πάμε σε Ιταλία.

0: Woman εδώ σου. Η εκπληκτική Μίλβα.
1: Say something.
0: Say something.
1: Say something.
0: Say something. Έλα.
2: I don't know where my baby is.
0: Λίζα Στάνσφιλντ.
2: Somewhere.
0: Με ένα πους. Από Barry White. Να τις ψιθυρίζει. Αυτό που έκανε καλύτερα, δηλαδή μια ζωή.
1: That's right, that's right.
0: All around the world.

Λίζα Στάνσφιλντ μαζί με Μπάρι Γουάιτ. Μοναδική ηχογράφηση στο All Around the World. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, καλημέρα Ευγένεια. Μες στην Ευγένεια. Δεν το ζητήσατε, αλλά σίγουρα το θέλατε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Wow. Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: δεν είναι στο top 10, είναι στο top 3 στα τραγούδια της ζωής μου. Billy Idol, Eyes Without a Face. Αυτή η λίστα δεν τελειοποιήθηκε ποτέ. Απλά ρίχνω τυχαία τραγούδια. Το θέλαμε, λέει ο George. Και Babe Ruth. Αμέσως μετά. Πάω να φτιάξω δεύτερο καφέ.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Πότε ήταν που βλέπαμε 24 ώρες και Jack Bauer και μας έχουν μείνει αυτά τα σποτάκια. Πανέξυπνα.
3: What's that? I don't know.
0: Και μπράβο σε παλικάρι που το σκέφτηκε. Χίλια χρόνια να ζεις. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερικό. Καλημέρα από τον Αμβρακία FM και το 919.gr, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και ένα ραδιόφωνο που είναι στη ζωή της πόλης. Κάπως έτσι.